Δεν είπες αφήγε βαλόνι, καμώ δεν τα σοπλά και πώς να το δω. Α, δεν είπες αμφά, σιγουράκι.